0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με ένα καλλιτεχνικό θέμα σχετικά με τον γνωστό, μεγάλο και αείμνηστο τραγουδιστή Μιχάλη Μενιδιάτη. Στο μικρόφωνο η Δήμητρα Ψαρού.
1: Έλληνας τραγουδιστής και επιχειρηματίας στο χώρο της ψυχαγωγίας. Μεγαλούργησε στις πίστες της δεκαετίας του 60 και 70 και αναδείχθηκε ένας από τους σπουδαιότερους ερμηνευτές του λαϊκού τραγουδιού. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, Καλογράνης ήταν το πραγματικό του επώνυμο. Γεννήθηκε στο Μενίδη Αχαρνές στις 29 Ιουνίου 1932. Από μικρό τον συγκινούσε ο ήχος του μπουζουκιού και μετά την απελευθέρωση άρχισε να γρατζουνάει το κακοχαρακτηρισμένο εκείνη την εποχή όργανο. Για πρώτη φορά ανέβηκε στο πάλκο το 1953 στο Κοσμικό Κέντρο Δροσιά στο Μενίδη. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του που εργαζόταν ως φύλακα στη Λαχαναγορά. Εκεί εμφανίζονταν οι Μιχάλης Δασκαλάκης, Τάκης Μπίνης, Γιώργος Λάφκας και ο μαέστρος Γεράσιμος Κλουβάτος, ο οποίος έγραψε το πρώτο του τραγούδι με τίτλο «Θα χτίσω μια καλύβα» που κυκλοφόρησε το 1957. Η καριέρα του Μενιδιάτη αρχίζει να απογειώνεται μετά τη συνεργασία του με τον Απόστολο Καλδάρα στα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν αλλάζει δισκογραφική εταιρεία και από την Όντιον του Μάτσα

0: λέει για τον μέντορά του στο τραγούδι. Θα ερμηνεύσει μερικές από τις καλύτερες επιτυχίες του Καλδάρα, όπως τα τραγούδια «Μην περιμένεις πια», «Περιφρόνα με γλυκιά μου», «Λίγο λίγο θα με συνηθίσεις» και «Πετραδάκι πετραδάκι».
1: Ας κάνουμε τώρα ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.

0: Και τώρα πίσω στο θέμα μας και πάλι με την Δήμητρα Ψαρού.
1: Το 1965 ο Μενιδιάτης συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Άκη Πάνου και ηχογραφεί το τραγούδι του «Ξημέρωσε καλή μου», που σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Ο Άκης ήταν ο νέος Τσιτσάνης. Είχε φαντασία, διορατικότητα και ήταν τελειομανής. Η μελωδία αλλά και ο στίχος του ήταν κάτι διαφορετικό για το λαϊκό τραγούδι, είπε σε μία συνέντευξή του για το λαϊκό βάρδο. Μενιδιάτης και Πάνου θα συνεχίσουν την επιτυχημένη συνεργασία με τραγούδια όπως «Τα χαραμίστηκε η ζωή μου», «Είδα τα μάτια σου κλαμμένα», «Παράνομη αγάπη», «Στους πέντε δρόμους βρέθηκα», «Επτά φορές τη μάζεψα» και «Το μέτρο της αγάπης». Το 1976 σε μία συνεργασία έκπληξη για την εποχή εκείνη τραγουδά τη σύνθεση του Διονύση Σαββόπουλο «Θητεία ή λαϊκός τραγουδιστής» που ακούγεται στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη «Happy Day». Ο Μιχάλης Μενιδιάτης τραγούδησε ακόμη Μανώλη Χιώτη «Αγωνίες», Γιάννη Καραμπεσίνη «Πήραν τα στήθια μου φωτιά», Βασίλη Βασιλιάδη «Η καρδιά της ανήκει αλλού», Τάκη μου Σαφίρι, ένα τραγούδι «Πες μου ακόμα», «Σταμάτη Κραουνάκη», «Κατίνα» και άλλα. Το 1970 ο Μιχάλης Μενιδιάτης ανοίχθηκε στον επιχειρηματικό στίβο. Μαζί με τα αδέλφια

του δημιούργησε το Κοσμικό Κέντρο Φαντασίας στην παραλία του Αγίου Κοσμά, που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα της δεκαετίας του 70. Ο Μιχάλης Μενιδιάτης, κατά κόσμον Μιχάλης Καλογράνης, πέθανε στις 21 Αυγούστου 2012 σε ηλικία 80 ετών. Την οικογενειακή παράδοση στο τραγούδι συνεχίζει ο γιος του Χρήστος Μενιδιάτης.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5BBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Το σημερινό μας ιστορικό αφιέρωμα είναι για την δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το 1974. Στις 14 Αυγούστου του 1974 άρχισε η δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο με στόχο την κατάληψη των υπολείπων εδαφών σύμφωνα με το σχέδιο της προδοσίας σε βάρος της Κύπρου. Κάτω από το βάρος της πρώτης φάσης της τουρκικής εισβολής που αποβίβασε χιλιάδες Τούρκων στρατιωτών και πολεμικού υλικού στο προγεφύρωμα της Κερίνιας διεξάγονταν οι διαπραγματεύσεις των Οργανισμών Ηνωμένων Εθνών ανάμεσα στον προεδρεύοντα Γλαύκο Κλειρίδη, την Τουρκία και την Ελλάδα, η οποία επίσης συμμετείχε με την μεταχουντική κυβέρνηση Καραμανλή. Με ευθύνη της Τουρκίας, η οποία προέβαλε απαράδεκτες διχοτομικές προτάσεις, η διάσκεψη υπό την αιγίδα του ΟΗΕ που γινόταν στη Γενέβη έληξε χωρίς αποτέλεσμα τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου 1974. Μία ώρα μετά το ναυάγιο της διάσκεψης άρχισε ο Ατίλας II. Ο τουρκικός στρατός εξαπολύει σφοδρή επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Κύπρου. Άρματα μάχης και ισχυρές μονάδες πεζικού κινούνται ανατολικά προς την κατεύθυνση της αμοχώς του και δυτικά προς τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λεύκας και την Κωμόπολη Μόρφου. Οι μάχες μένονταν όλη την ημέρα, ιδιαίτερα στα βόρεια της Λευκωσίας και το αεροδρόμιο της. Οι Ελληνοκύπροι αντιμετωπίζουν μόνοι τις ορδές των Τούρκων εισβολέων. Κάτω από ξένες πιέσεις αλλά και λόγω του μη αξιόμαχου του ελληνικού στρατού, η Ελλάδα έκανε μεν επιστράτευση αλλά δεν αντέδρασε. Στις 15 Αυγούστου οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν χωρίς αντίσταση την πόλη της Αμοχώς του και απέκοψαν ολόκληρη τη Χερσόνησο της Καρπασίας. Η Κυπριακή Εθνοφρουρά, κάτω από την πίεση των πολύ ισχυρότερων τουρκικών δυνάμεων και τον ανελαίητο αεροπορικό βομβαρδισμό, αναγκάστηκε να υποχωρήσει κάτω από την πράσινη γραμμή Λευκωσίας και νότια των οδών Λευκωσίας Αμοχώστου και Λευκωσίας Μόρφου. Έτσι, οι τουρκικές δυνάμεις, όταν στις 6 το απόγευμα της 16ης Αυγούστου συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός, είχαν καταλάβει ολόκληρο το τμήμα που προνοούσε το προδοτικό σχέδιο και επιπλέον την Αμόχωστο, περιοχές των οποίων η έκταση αντιστοιχούσε στο 37% του κυπριακού εδάφους. Κατά την προέλαση των τουρκικών στρατευμάτων έγιναν ανατριχιαστικές ομότητες και πράξεις βίας. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι ομότητες διαπράχθησαν και εις βάρος αμάχων Τουρκοκυπρίων με δράστες στα μέλη της ακροδεξιάς ΕΟΚΑ Β, όταν αυτοί είχαν το απάνω χέρι πριν την άφιξη των τουρκικών στρατευμάτων. Χιλιάδες Κύπριοι εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και ένα κύμα 200.000 προσφύγων κινήθηκε από τις καταληφθήσεις περιοχές προς τον ελεύθερο νότο. Την αντίθετη πορεία ακολούθησαν 51.000 Τουρκοκύπριοι που ζούσαν στο νότο πριν από την εισβολή. Η Κύπρος είχε διχοτομηθεί με δύο εθνοτικά συμπαγής πληθυσμούς, μια κατάσταση που διαρκεί μέχρι τις ημέρες μας. Στις 28 ημέρες που κράτησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Κύπρο, οι απώλειες της ελληνοκυπριακής πλευράς ανήλθαν σε 6.000 νεκρούς και τραυματίες, σε στρατιωτικό προσωπικό και αμάχους, και επίσης 1.500 αγνοούμενους. Οι τουρκικές απώλειες ανήλθαν σε 1.500 νεκρούς και 2.000 τραυματίες. Έκτοτε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών εκδίδει ομόφωνα ψηφίσματα για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και την εξέβρεση δίκαιας λύσης στο Κυπριακό, τα οποία όμως αγνοούνται αλαζονικά και προκλητικά από την Τουρκία. Εμείς ωστόσο, εντός όσο και εκτός Κύπρου, συνεχίζουμε τον πολιτικό μας αγώνα για την αποχώρηση του παράνομου τουρκικού κατοχικού στρατού και την επανένωση της Κύπρου και του λαού της κάτω από μια ομόσπονδη Κύπρο, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, λειτουργεί κάθε Τρίτη με το εξής πρόγραμμα. Δηλαδή, 9:30 προμεσημβρίας έως 10:15 προμεσημβρίας ασκήσεις και 10:15 προμεσημβρίας έως 11:30 προμεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ιδίως παρέα. Επίσης, υπάρχει και δεύτερη ώρα για ασκήσεις αμέσως μετά το μπίνγκο στις 11:30 προμεσημβρίας έως 12:30 μετά μεσημβρίαν. Σας περιμένουμε μαζί με τους συζύγους σας. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.
4: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
5: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: 5ABI, the voice of Adelaide's diversity.
7: 103.1 FM.
8: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 μεγακύκλους.

δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Οι ειδικοί υγείας της Νότιας Αυστραλίας προειδοποιούν ότι η φετινή περίοδος της γρίπης εξελίσσεται με ασυνήθιστο τρόπο και ενδέχεται να συνεχιστεί πέρα από τον χειμώνα. Η επικεφαλής δημόσιας υγείας της πολιτείας, καθηγήτρια Νίκολα Σπέριερ, δήλωσε ότι τα κρούσματα γρίπης άρχισαν να αυξάνονται μόλις τις τελευταίες εβδομάδες, κάτι που θεωρείται ασυνήθιστο για τον Αύγουστο. Όπως εξήγησε, η καθυστέρηση πιθανόν συνδέεται με το περσινό έτος, όταν μετά τη συνηθισμένη χειμερινή κορύφωση καταγράφηκε δεύτερο κύμα κρούσματων την Άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε η υποπαραλλαγή κάπα της γρίπης, γνωστή ως Super K. Ο γιατρός της Αδελαϊδας, Dr. Daniel Ben, αναφέρει ότι τα φετινά περιστατικά γρίπης είναι περίπου 10 φορές λιγότερα από προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αυξημένη διεθνής μετακίνηση πληθυσμών μπορεί να αλλάζει τα παραδοσιακά πρότυπα μετάδοσης των ιών, οδηγώντας σε περισσότερα κρούσματα και κατά τους θερινούς μήνες. Ο Dr. Ben συνέστησε στους πολίτες να εμβολιαστούν κατά της γρίπης, τονίζοντας ότι δεν είναι ακόμη αργά. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γιατροί αντιμετωπίζουν πολλά περιστατικά άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, κυρίως του κοινού κρυολογήματος και του αναπνευστικού συγκητιακού ιού RSV. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 5.700 κρούσματα RSV στη Νότια Αυστραλία. Οι υγειονομικές αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την πορεία του ιού και να αξιολογούν τα δεδομένα για ενδεχόμενη επέκταση των προγραμμάτων εμβολιασμού. Στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από το δίχτυο του οποίου ξεκίνησε η πυρκαγιά που κατέκαψε τελικά όλη την Δυτική Αττική, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές προκειμένου να γίνει συνολικός έλεγχος των υποδομών, κάτι βέβαια που θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα, καθώς υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια. Θυμίζουμε ότι το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας δύο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι, καθώς και στο πλαίσιο της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης που υλοποιούν η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, έχουν γεμίσει τα βουνά της Ελλάδας με ανεμογεννήτριες και καλώδια μέσα σε δάση, αποτελώντας μια μόνιμη πηγή εμπρισμού. Σύμφωνα με την έκθεση, η πυρκαγιά δημιουργήθηκε από σπινθήρας εξαιτίας της επαφής δύο αγωγών μέσης τάσης. Μάλιστα, στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στις 27 του Ιούνιου, σε πολύ μικρή απόσταση από τη μεγάλη φωτιά που έκαψε τα 130.000 στρέμματα. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να έχει εντοπίσει κακοτεχνίες σε ένα από τα τμήματα του εναέριου δικτύου. Επίσης, δεν είχε γίνει καθαρισμός των χόρτων γύρω από τις γραμμές και τους πυλώνες. Ο εισαγγελέας Θήβας ζήτησε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Έμπρισμου να ελέξει όλο το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από το αιωλικό πάρκο στον υποσταθμό της ηλεκτρικής. Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στον Μιστρά, όπου ένας 55χρονος συνελήφθη αφού ομολόγησε ότι διατηρούσε τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε καταψύχτη για περίπου 2,5 χρόνια, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τις συντάξεις του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πληροφορίες που έφτασαν στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αρχικά ο 55χρονος υποστήριξε ότι ο πατέρας του είχε μετακομίσει στην Αθήνα. Ωστόσο, η αδελφή του ανέφερε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε δει τον πατέρα της εδώ και χρόνια και ότι ζούσε μαζί με τον αδελφό της στον Μιστρά. Ακολούθησε έρευνα σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του 55χρονου, το οποίο χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Στο υπόγειο του κτηρίου οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σωρό του 90χρονου μέσα σε καταψύχτη, ενώ κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Ο συλληφτής ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια και ότι απέκρυψε το θάνατό του για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι εισέπρατε και την σύνταξη της μητέρας του, η οποία έχει επίσης αποβιώσει. Για την υπόθεση διατάχθηκε νεκροψία-νεκροδομή προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης. Τέλος των ειδήσεων.

0: Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Αύγουστο. 5η 20 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου. Πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. 5η 27 Αυγούστου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 7088 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 7088 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί εν Χριστώ, η Κυριακάτικη Ευαγγελική Περικοπή μας παρουσιάζει μία από τις πιο δυνατές παραβολές του Κυρίου μας, την παραβολή του ανελεήμονος δούλου. Ο Κύριος μιλά για έναν βασιλιά, ο οποίος θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Έφεραν μπροστά του έναν άνθρωπο που του χρωστούσε μύρια τάλαντα. Ήταν ένα τεράστιο χρέος που δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να εξοφλήσει. Ο άνθρωπος έπεσε στα πόδια του βασιλιά και παρακάλεσε: «Κύριε, μακροθύμησον επ' εμή και πάντα σύ αποδώσω». Και τότε συνέβη κάτι θαυμαστό. Ο βασιλιάς δεν του έδωσε απλώς χρόνο, του χάρισε ολόκληρο το χρέος. Αδελφοί μου, αυτός ο βασιλιάς είναι ο Θεός και αυτός ο άνθρωπος είμαστε όλοι εμείς. Τα μύρια τάλαντα είναι η δική μας αμαρτία, οι πτώσεις μας, οι αδυναμίες μας, όλα εκείνα που έχουμε κάνει και για τα οποία δεν μπορούμε μόνοι μας να δώσουμε λογαριασμό. Κι όμως ο Θεός μας λέει: «Σου τα συγχωρώ». Πόσο μεγάλο είναι το έλεος του Θεού. Εμείς πολλές φορές κουραζόμαστε να ζητούμε συγχώρηση. Ο Θεός όμως δεν κουράζεται να συγχωρεί τον άνθρωπο που μετανοεί. Όμως εδώ βρίσκεται το μεγάλο μάθημα της Κυριακάτικης Ευαγγελικής Περικοπής. Ο άνθρωπος που έλαβε τόσο μεγάλη συγχώρηση, βγαίνοντας από τον βασιλιά, συναντά έναν συνδούλον του, ο οποίος του χρωστούσε μόνο 100 δινάρια. Και αντί να τον συγχωρήσει, τον πιάνει από τον λαιμό και απαιτεί: «Απόδοσμη ή τι οφείλεις». Ο άλλος τον παρακαλεί με τα ίδια σχεδόν λόγια: «Μακροθύμησον επ' εμή και αποδώσωση». Αλλά εκείνος δεν θέλει να δείξει έλεος. Τον βάζει στη φυλακή. Όταν ο βασιλιάς πληροφορείται τι συνέβη, τον καλεί και του λέει: «Δούλε πονηρέ, ούκ έδι και σε ελεήσε το συνδούλον σου, ως και εγώ σε ηλέησα». Αυτό είναι το κέντρο της Κυριακάτικης Ευαγγελικής Περικοπής. Δεν έπρεπε και εσύ να ελεήσεις τον αδελφό σου όπως εγώ σε ελέησα? Αδελφοί μου, όλοι θέλουμε το έλεος του Θεού. Όταν έχουμε ανάγκη λέμε: «Θεέ μου, βοήθησέ με». Όταν αμαρτήσουμε: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Όταν πονέσουμε: «Κύριε, ελέησόν με». Και πράγματι ο Θεός μας ελέει. Αλλά ο Χριστός σήμερα μας ρωτά: Εσύ ελεείς τον αδελφό σου. Εσύ συγχωρείς εκείνον που σε πλήγωσε. Εσύ μπορείς να αφήσεις πίσω σου μια παλιά αδικία. Εσύ μπορείς να πεις «Δεν θα κρατήσω άλλο κακία μέσα στην καρδιά μου». Γι' αυτό και στην Κυριακή προσευχή λέμε «Και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Ζητούμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει όπως εμείς συγχωρούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει ότι τίποτα δεν μας κάνει τόσο όμοιους με το Θεό όσο η συγχώρηση, γιατί ο Θεός είναι γεμάτος έλεος και αγάπη. Και πραγματικά, αδελφοί μου, η συγχώρηση δεν είναι αδυναμία. Η συγχώρηση είναι δύναμη. Ο άνθρωπος που κρατά μίσος πιστεύει ότι τιμωρεί τον άλλον. Στην πραγματικότητα πληγώνει πρώτα τη δική του ψυχή. Μπορεί κάποιος να μας αδίκησε, μπορεί να μας στενοχώρησε, μπορεί να μας είπε λόγια που δεν ξεχνούμε εύκολα, μπορεί να υπάρχει μια πληγή πολλών χρόνων. Ο Χριστός όμως δεν μας ζητά να πούμε ότι η αδικία ήταν σωστή. Μας ζητά να μην αφήσουμε την αδικία να δηλητηριάσει την καρδιά μας, να αφήσουμε την κρίση στο Θεό, να προσευχηθούμε. «Κύριε, εγώ δεν μπορώ να τον συγχωρήσω μόνος μου. Δώσε μου εσύ τη δύναμη». Και τότε αρχίζει μέσα μας ένα μεγάλο θαύμα, γιατί η συγχώρηση δεν ελευθερώνει μόνο εκείνον που μας έκανε κακό, ελευθερώνει εμάς. Αδελφοί μου, βρισκόμαστε αυτές τις ημέρες μέσα στο πνευματικό κλίμα της κοιμήσεως της Παναγίας. Ας ζητήσουμε από την Παναγία να μαλακώσει τις καρδιές μας, ας εξετάσουμε σήμερα τον εαυτό μας. Υπάρχει κάποιος με τον οποίο είμαστε θυμωμένοι? Υπάρχει κάποιος που δεν έχουμε συγχωρήσει? Υπάρχει κάποιος που δεν θέλουμε ούτε να ακούμε το όνομά του? Ας κάνουμε σήμερα ένα βήμα. Ας πούμε μέσα στην καρδιά μας: «Κύριε, για χάρη σου θέλω να συγχωρήσω». Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό. Γιατί ο Χριστός μας συγχώρησε επάνω στο Σταυρό. Και εκεί, ενώ τον σταύρωναν, δεν ζήτησε τιμωρία για τους σταυρωτές του. Προσευχήθηκε: «Πάτερ, άφες αυτής». Ας μάθουμε λοιπόν και εμείς να λέμε: «Κύριε, όπως εσύ με συγχώρεσες, βοήθησέ με κι εγώ να συγχωρήσω». Και τότε η καρδιά μας θα γίνει τόπος ειρήνης. Τότε θα μπορούμε να πλησιάσουμε με καθαρότερη καρδιά το Άγιο Ποτήριο. Και τότε θα καταλάβουμε πραγματικά τα λόγια του Κυρίου: «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Ήθε ο Θεός, διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να μας χαρίσει καρδιά ταπεινή, καρδιά συγχωρητική και καρδιά γεμάτη αγάπη, και να μας αξιώσει όλους να ακούσουμε κάποτε από τον Κύριο: «Εισέλθε εις την χαρά του Κυρίου σου». Αμήν. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί.

0: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Γνωστοποιούμε στους ευσεβείς πιστούς ότι την 15η Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της κοινότητάς μας στο Κρόιντον. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Για την εξυπηρέτηση των πιστών που επιθυμούν να μεταλάβουν, στον Καθεδρικό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών και στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου, θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία από τις 6:30 έως τις 8 π.μ., ενώ η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται έως τις 9 π.μ. Υπενθυμίζεται ότι η μετάδοση της Θείας Κοινωνίας γίνεται μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Το απόγευμα της Παρασκευής, από τις 6:30 έως τις 8 μεταμεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας. Μετά από σύντομο διάλειμμα θα ακολουθήσει το Ιερό Μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμείνει ανοιχτός για όσους επιθυμούν να παραμείνουν σε αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κρόιντον, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Κλήρο της κοινότητάς μας από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ. Σημείωση. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία θα τελεστούν από τις 8 έως τις 10 π.μ. ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πιστούς και κληρικούς να συμμετάσχουν στην αρτοκλασία και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοπτώχου Αδελφότητος του Ιερού Ναού θα προσφέρουν στους προσκυμητές ποικιλία εδεσμάτων και αναψυκτικών. Την εορταστική εκδήλωση θα πλαισιώσει με ζωντανή μουσική το συγκρότημα Fix Live, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας εορταστικής ατμόσφαιρας για όλους τους παρευρισκόμενους. Για την άνεση όλων, ο προάβλιος χώρος του ναού θα καλυφθεί με μεγάλη σκηνή, ώστε οι προσκυμητές να προστατεύονται σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων. Παρακαλούνται θερμά όλοι οι επισκέπτες να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους σε σημεία όπου απαγορεύεται η στάθμευση ή σε θέσεις που εμποδίζουν την πρόσβαση στις κατοικίες της περιοχής. Με την ευχή η Υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει πάντοτε υπέρ όλων μας, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένη εορτή. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το Τραπέζι της Αγάπης για τον μήνα Αύγουστο θα γίνει το Σάββατο 15 Αυγούστου στο χολ δίπλα στην Εκκλησία στο 1α William Street, Croydon. Στο πλαίσιο του καθιερωμένου πανηγυριού της κοιμήσεως της Θεοτόκου και ποσκαλίστε όπως παρευρεθείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το Τραπέζι της Αγάπης θα γίνει την 3η 25 Αυγούστου από τις 10 π.μ. μέχρι τις 1 μετά μεσημβρίαν στο χολ δίπλα στην Εκκλησία, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στη Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
2: Ο Παναρκαδικός Σύλλογος της Νότιας Αυστραλίας ο Κολοκοτρώνης σας καλεί στο μεσημεριανό γεύμα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου για να γιορτάσουμε μαζί τη γιορτή του Πατέρα στην αίθουσα του Συλλόγου μας 1 Clifford Street, Tarnsville. Θα έχουμε αρνί, χοιρινό και σουβλάκια στα κάρβουνα, σαλάτες, καφέ, γλυκά και φρούτα. Ελάτε να περάσουμε ένα θαυμάσιο απόγευμα με τον DJ Βαλάντη. Για κρατήσεις θέσεων τηλεφωνήστε τη Γεωργία Λιπεροπούλου 04 11 11 51 69. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι και θα χαρούμε να σας δούμε. Ελένη Μερμίγκη, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.
3: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
4: Station sponsor.
5: Join Richa every Friday at 5 p.m. to enjoy some soulful Bollywood music.
6: Did you know that you can listen to Spanish broadcasting at 5EBI? See, every first and second Friday of the month at 9 p.m., Nuestras Voces and Brilla Latina are brought to you by the Hispanic Women's Association of South Australia. Bienvenidos.
7: 5EBI, your multicultural radio community. 103.1 FM.
8: Travel the globe without ever leaving Adelaide. Every Tuesday at 5:30 p.m., tune your radio dial to 103.1 5EBI FM for the instrumental list. Join host Ashley Hill as we dive deep into the world's most unique musical instruments, from ancient West African harps to mystical Persian flutes to the cutting edge of modern percussion. We unpack the history, meet the masters, and spin the finest contemporary fusion tracks. That's the instrumental list every Tuesday from 5:30 to 6 p.m. only on Drive on 103.1 5EBI FM and streaming online.
9: You're listening to 5EBI 103.1 FM. It's time for the Tongan program, 3:30.